0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience. Ένας all day προορισμός με γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

Επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις. Σουσί που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.

Radio Crete's 102,8 και love1028.gr. Now I'm missing.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη, με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: these beautiful things that I've got.
1: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα δεν τελειώσαμε.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 9 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Ήλιος που δει, μουσική που μαγεύει και κοκτέιλς που γράφουν ιστορία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 4.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Τρέξε!
0: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
3: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και ερπιστές Χριστούγεννα στη Λοζάνη.
12: Και αποκλειστικές συναυλίες.
10: Διαγωνισμούς.
11: Και ερπιστές Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα. Love Radio Crete 102,8 και Love Islands 2026 και τα Κύθυρα έχουν αυτή τη μοναδική αίσθηση ηρεμίας.
1: Και η Σωρωτή έχει όλα όσα ψάχνουμε σε ένα ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό.
0: Με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία, υψηλή περιεκτικότητα σε όξινα ανθρακικά και μοναδική φυσική σύσταση.
1: Από τα Κύθυρα, Χάρης Γαρεφαλάκης και Αγγελίνα Σταματάκη με το Love Radio Crete 102,8 στην υγειά μας. Με Σωρωτή.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Hydrogym Physio Therapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physio Therapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physio Therapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
11: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Όταν ξεκινάει έτσι η μέρα, τότε σίγουρα είναι υπέροχη. Εγώ λίγο ακόμα είμαι στο mood του. Ωραία, νιστάζω. Αυτή είναι η Σίλα, η Κυθυρίλα.
2: Η Κυθυρίλα αυτή με θέα θάλασσα. Βασικά σχεδόν τα πόδια μου μπορώ να βάλω σε λιγάκι στη θάλασσα. Αυτή η Κυθυρίλα μ' αρέσει. Αυτό είναι καλοκαίρι.
1: Ξύπνησαμε λοιπόν και ήρθαμε εδώ, στο Διακόφτη. Το Διακόφτη είναι το λιμάνι των Κυθύρων, με τα πιο ωραία νερά του νησιού.
2: Βέβαια, το έμαθα αυτό, το έμαθα.
1: Και στο Διαπόρε συγκεκριμένα, ένα all day snack, το οποίο μπορούμε να βρούμε εδώ με το καφεδάκι μας, ένα beach bar καφέ, που βρίσκεται στο δρόμο από το λιμάνι.
2: Δηλαδή, φτάνεις εδώ πέρα με το καραβάκι σου το εύκολο από την Κίσαμο πάρα πολύ γρήγορα.
1: Σωστά.
2: Και περνάς από εδώ και κάθεσαι κατευθείαν. Κάνεις κλακ από το αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς, το λιμάνι των Κυθύρων είναι σε ένα μικρό νησάκι λίγο έξω από τα Κύθυρα, το οποίο συνδέεται με γέφυρα με τα Κύθυρα ουσιαστικά.
2: Το οποίο είναι και πολύ εντυπωσιακό ψηλά.
1: Μόλις περάσουμε τη γέφυρα, ερχόμαστε στο Διαπόρι. Καθόμαστε εδώ, πίνουμε το καφεδάκι μας και επειδή αδαμαντιδώνουν και πάρα πολύ φιλόξενο κορίτσι και
2: αλήθεια,
1: η αδερφή της, θα κάτσουμε να ράξουμε, να φάμε το πρωινάκι μας για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.
2: Συμφωνώ, χάρη μου. Πάμε.
1: Πάμε για μουσική. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ. Σαββατάκι στο Love Radio Κρήτη 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Signature cocktails, μοναδικές μουσικές και το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Κρήτης. Ζήσε τη στιγμή στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με την υπογραφή του bartender Γιώργου Δενδρέου.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Απέναντί μου έχω το Χάρη Γαρεφαλάκη.
2: Και απέναντί μας βλέπουμε όλο το διακόφτη.
1: Τι τυρκουάζ κρυστάλλινα νερά είναι αυτά?
2: Είμαστε στο διακόφτη και αν μπείτε πραγματικά σας προκαλώ, είτε είστε στη δουλειά, είτε στο γραφείο, είτε στο σπίτι, ή όπου κι αν είστε, γράψτε διακόφτη Κύθυρα για να καταλάβετε
1: τώρα
2: πού είμαστε.
1: Αυτή τη στιγμή σταματήστε στην άκρη
2: και περιμένουμε τις εντυπώσεις σας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 που εκπέμπουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο από τα Κύθυρα.
1: Και συγκεκριμένα από το διακόφτη και συγκεκριμένα.
2: Διακόφτη.
1: Ναι.
2: Φουβάλε, φουβάλε.
1: Διακόφτη.
2: Σωστά.
1: Και συγκεκριμένα από το Διαπόρι.
2: Από το Διαπόρι. Και εδώ μπορούμε να ράξουμε, γιατί είναι Σαββατάκι. Τα παιδιά έτσι έχουν αρχίσει και τρώνε το πρωινάκι τους, το καφεδάκι τους και το ζούμε όλοι μαζί παρεούλα. Και είναι αυτό το ωραίο το ξέφρενο το καλοκαιράκι, ρε παιδάκι.
1: Και θες να σου πω και κάτι. Εγώ σκέφτομαι να παραγγείλω και ένα κοκτέιλάκι έτσι δροσερό σε λίγο.
2: Γιατί μπορείς να ξεκινήσεις από το πρωί δυναμικά.
1: Γιατί όχι.
2: Έχουμε
1: σε λίγο, είπα
2: μέρα.
1: Το. Σε λίγο μπορεί να είναι 3 ώρες μετά.
2: Αυτό είναι το ωραίο εδώ, ότι μπορούμε να κάτσουμε και να μας φροντίζουν από το πρωί έως και το βράδυ.
1: Λοιπόν, θέλω μετά να μου πεις για κάτι που βλέπω εκεί πέρα. Ένα ναυάγιο, ένα κάτι, θα δούμε.
2: Θα σου πω την ιστορία σε λιγάκι. Ωστόσο, βάζουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, καλοκαιράκι, Αύγουστος και ο ήλιος είναι μέρος του ελληνικού Αυγούστου.
2: Και οι αστραλοί είναι μέρος της καθημερινής φροντίδας της επιδερμίδας σας.
1: Εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα και χρειαζόμαστε και προστασία και θρέψη και επανόρθωση για ένα δέρμα που παραμένει φωτεινό και υγιές και έχει και λίγη θάλασσα πάνω του και λίγο αλάτι.
2: Με την αστραλή λοιπόν χαρίζουμε στο δέρμα μας λάμψη όχι μόνο του καλοκαιριού, γενικά όλη τη λάμψη του κόσμου.
1: Και όλο το Σαββατοκύριακο εκπέμπουμε από τα Κύθυρα.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
6: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας από το ραδιοφωνικό.
7: Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων.

0: ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026, Χάρης Γαρεφαλάκης,
2: Αγγελίνα Σταματάκη.
1: Και πού είμαστε?
2: Έχω μια μπουκίτσα από ωραία σπιτική πίτσα στο στόμα.
1: Εγώ ξέρεις τι έφαγα μόλις τώρα.
2: Τι σου άρεσε?
1: Αυτό το γλυκάκι που έχει πάρα πολλές τρώσεις, που έχει το μπισκοτάκι, το έχει το ζελεδάκι,
2: το μαμαδίστικο.
1: Ακριβώς.
2: Το καλοκαιρινό, αυτό το μπισκότο κρέμα ζελέ. Φανταστείτε ότι εδώ είναι λίγο πιο ενισχυμένο. Είναι μπισκότο κρέμα ζελέ.
1: Και να πούμε ότι το φτιάχνει η μαμά της Αδαμαντίας και της Άννας.
2: Σωστά, και όπως και πολλά άλλα πράγματα εδώ. Αλλά πάμε τώρα για λίγο να δούμε.
1: Ωραία,
2: ένα μάθημα.
1: Πάμε ιστορία.
2: Mm-hmm. Δες απέναντι το νησάκι, το βλέπεις?
1: Το βλέπω.
2: Αυτό λέγεται Πρασονήσι.
1: Πρασονήσι.
2: Το έχουμε.
1: Ωραία.
2: Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ήρθαν οι Ρώσοι, το Nordland, ένα πλοίο. Το 2029 το Αυγούστου. Έτσι λοιπόν, okay, το πλοίο είχε αποπλέψει από τον Πειραιά με προορισμό προς το Βέλγιο. Καλός καιρός υπήρχε τότε, αλλά το πλήρωμα τα είχε τσούξει λίγο. Οι Ρώσοι το χτυπάνε το ποτάκι τους. Δώσ' το λοιπόν, έπρος, έκρουσε. Τελείω.
1: Συγγνώμη, στο Πρασονήσι όλα αυτά.
2: Αυτό όλο έγινε εκεί. Προσέκρουσε στα βράχια, άμεση εισρωή του νερού. Ο κόσμος όμως σώθηκε ευτυχώς, γι' αυτό και το λέμε έτσι τόσο γλυκά.
1: Ναι, και χαρούμενα.
2: Σωστά, ήρθαν εδώ στο διακόφτη, σώθηκαν οι άνθρωποι, αλλά το πλοίο παραμένει αυτό το ημιβυθισμένο σε αυτά τα μέρη με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και είναι και η ατραξιόν του νησιού πλέον.
1: Θες να σου πω κάτι, εγώ κολυμπούσα μέχρι εδώ.
2: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Υπάρχει πολύς καταδυτικός τουρισμός που πάει μέχρι εκεί, να ξέρεις.
1: Ωραία, θέλω να πάμε για να μπω σε αυτά τα τυρκουάζ νερά επιτέλους.
2: Πάμε.

0: Ποιότητα και οικονομία. Έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα πρωινό που μας βρίσκει στα αγαπημένα μας Κύθυρα.
2: Τι ωραία ποιητικά που το είπες. Ένα πρωινό.
1: Ένα πρωινό, η Παναγιά μου.
2: Θα έρθει να με βρει σίγουρα εδώ σε αυτό το μέρος. Γιατί το διακόφτη πραγματικά είναι παράδεισος.
1: Είναι έτσι, πραγματικά. Από τη γέφυρα περνώντας, είτε δεξιά είτε αριστερά και να κοιτάξετε, είναι η ξαπλώστρες που είναι στο Διαπόρι. Να πούμε καταρχάς ότι το Διαπόρι είναι ένα beach bar καφέ, το οποίο είναι ανοιχτό από το πρωί ως και το βράδυ, τους μήνες που είναι σεζόν εδώ στο διακόφτη, και μπορείτε να είτε δεξιά είτε αριστερά να κολυμπήσετε.
2: Να πούμε ότι να. Εμείς πήγαμε πριν από λίγο κάτω, παραγγείλαμε και κάτι στις ξαπλώστρες, μας το φέραν. Δεν χρειαζόταν να πηγαίνουμε πέρα εδώ.
1: Αναγιά σου. Να πούμε επίσης ότι έχει και ντουζ, έχει και αλαξιέρες, οπότε καταλαβαίνετε ότι για όλη την οικογένεια είναι ιδανικός προορισμός.
2: Ακριβώς. Για το πάρτι να πω τώρα ή να μην το πω.
1: Να πεις τώρα, γιατί είμαστε τέτοιοι, δεν κρατάμε.
2: Λοιπόν, εμάς ξέρετε ότι μας αρέσουν τα φεστιβάλ, τα πάρτι και όλα αυτά. Είμαστε festive γενικά. Οπότε η Αδαμαντία εδώ πέρα μας είπε ότι κάνουν 3-4 παρτάκια
1: μέσα στο καλοκαίρι.
2: Βέβαια.
1: Αν είσαι τώρα και τυχερή.
2: Και το προλάβεις, γιατί όχι, οπότε έχεις στο νου σου εδώ στο Διαπόρι.
1: Το διακόφτη τόσο ή άλλως είτε είναι και οικογενειακό μέρος, είναι και έτσι πιο γλεντζερικό, έχει και τα sports, έχει και ένα σωρό πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όλη μέρα. Εμείς πραγματικά σας προσκαλούμε να έρθετε εδώ στο νησί αυτό, που αλλιώς πώς λέγεται?
2: Τσιρίγο.
1: Ή αλλιώς?
2: Πορφυρούσα.
1: Ή αλλιώς? Φινικούντα, το έλεγα.
2: Το Φινικούντα, εκεί. Αυτό πρέπει να το γράψω 100 φορές, Χάρη μου.
1: Εμείς συνεχίζουμε με μουσική. Ένα πρωινό στα Κύθυρα είναι εδώ με το Χάρη για την Αγγελίνα.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και εκπέμπουμε ζωντανά από Πορφυρούσα.
2: Από τα Κύθυρα γενικά και από αυτό το νησί που έχει περάσει τόσα στην ιστορία του και έχει αφήσει τόσα, το αποτύπωμά του ο καθένας το έχει αφήσει, αλλά εδώ στο διακόφτη σαν να έχει μείνει λίγο έτσι όπως το έφτιαξε η φύση, να μην είναι παραδεισένιο.
1: Αλήθεια, ελπίζω να είναι για πάντα έτσι και να μείνει αυτό το ανέγγιχτο που έχει.
2: Αυτό που έχει σε σχέση με την Κρήτη, ότι... Εμείς στην Κρήτη λίγο εκμεταλλευόμαστε λίγο παραπάνω τα μέρη μας, τα όμορφα, τα παρθένια.
1: Ναι, που εδώ δεν είναι πάντα θετικό.
2: Τα σέβονται πραγματικά. Και εδώ έχουμε και την Αδαμαντία που θα τη βρείτε καθημερινά στο Διαπόρι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Κύθυρα και εδώ στο Διακόφτη που είναι και το λιμάνι των Κυθύρων. Είναι πολύ όμορφα εδώ για να κάνετε το μπάνιο σας από ό,τι βλέπετε και να κολυμπήσετε στα νερά τα γαλανά. Πολλοί μας ρωτάνε αν είναι καθαρά τα νερά, γιατί είναι το λιμάνι. Ναι, είναι πολύ καθαρά.
1: Το επιβεβαιώνω αυτό.
3: Υπάρχει. Είχε πάρει και γαλάζια σημαία κάποτε εδώ πέρα το Διακόφτη.
1: Είμαι σίγουρη. Δεν παίρνει πια.
3: Έχει μεγάλες διαδικασίες.
1: Να πάρει. Όμως.
2: Να δώσουμε μια γαλάζια σημαία, παρακαλώ.
1: Ακριβώς.
2: Παρ' όλα αυτά, να σας πω κάτι. Δεν χρειάζεται. Πόσες παραλίες έχουμε πάει που έχουν γαλάζιες σημαίες και.
1: Ακριβώς. Είναι.
2: Εδώ με το που το βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται καμία γαλάζια σημαία.
1: Και ξέρετε τι, είναι σαν να είναι συνδυασμός Ιόνιο και Αιγαίο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
3: Κι όμως είναι, γιατί είμαστε στο μάτι. Έχει και Μεσόγειο, από όλα έχει.
1: Αλήθεια.
3: Είναι όμορφα, είναι χαλαρά και να ηρεμήσετε, δεν είναι εδώ για πολύ χαμό.
1: Υπάρχουν όμως και τα πάρτι που γίνονται, τα είπαμε αυτά.
3: Κάνουμε και μερικά πάρτι, 2-3 το καλοκαίρι, όσο μας επιτρέπουνε. Απογευματινά κυρίως. Beach party.
1: Πας και νωρίς για ύπνο, χάρη μου.
2: Σωστά. Αυτό, είναι το, αυτό μου άρεσε που είπες. Εγώ είμαι πρωινός τύπος, να ξέρεις. Δεν μπορώ τα πολύ πολύ αργά.
3: Okay. Εντάξει, είναι γι' αυτό, είναι για όλους. Είναι και για τους βραδινούς και για τους πρωινούς τύπους.
2: Πριν κλείσουμε, θέλω να μας πεις την ωραιότερη ώρα εδώ στο Διακόφτη.
3: Νομίζω ότι είναι κατά τις 7 το απόγευμα που πέφτει ο ήλιος και είναι όμορφα τα νερά. Είναι, βγάζουν λίγο ροζ, λίγο μόβ ανάλογα στον καιρό. Πορτοκαλί, αξίζει πάρα πολύ εκείνη την ώρα να το δείτε.
2: Τι γλυκό.
1: Τι ωραία.
2: Το ταξίδι μας στα Κύθυρα συνεχίζεται, να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Φυσικά.
2: Ότι θα εκπέμπουμε ζωντανά από πολλά πολλά μέρη του νησιού αυτού.
1: Και να πούμε και πόσο γρήγορα μπορείτε να φτάσετε εδώ στο Διαπόρι, στο Διακόφτη και σε όλα τα
2: Μπείτε
1: Κύθυρα.
2: Στο seajets.com και θα τα βρείτε όλα μόνοι σας εύκολα και ωραία.
1: Πανεύκολα.
2: Χαιρετάμε. Καλημέρα σε όλους.
1: Φιλιά πολλά.
4: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
5: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
4: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
6: Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Έλενα Παπαρίζου.
8: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
10: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
9: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
10: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
11: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
12: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
7: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις έσχεστούν.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
6: Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια.
12: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
7: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
8: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
8: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια μόνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall.

0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμονα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
4: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
3: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
4: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
3: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
7: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
12: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
11: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
13: Ήρθες για τη θέα. Έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 9 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Η πρώτη σκέψη

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
3: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μία φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μία πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.

0: Θεσσαλονίκης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: One more time. Summer in love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι με γεύσεις που σε ξεσηκώνουν. Cicada Escape Experience στον Καρτερό.
2: No matter what, no matter what, you

0: runway. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλησπέρα, καλό μήνα. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ξεκινάει ο Αύγουστος και όλοι νιώθουμε καλοκαίρι στην καρδιά μας.

Μεσημεράκι στο Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα σας έχω μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα. Για εσάς που μπορεί να ψάχνετε το απόλυτο σποτ για να περάσετε πάρα πολύ όμορφα τα βράδια. Το 360 Rooftop Bar στο Καψίς Αστόρια έχει πολύ όμορφες βραδιές, έχει καταπληκτικά ηλιοβασιλέματα, τέλεια cocktails, τέλεια mocktails και κάθε Παρασκευή έχει τα πιο αναβαστικά summer vibes. Δροσερά cocktails, μαγεία της πόλης από ψηλά και οι καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ κάθε Παρασκευή. Στο Καψίς, Αστόρια Καψίς, στην Πλατεία Ελευθερίας 11 και απολαμβάνουμε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

Ήταν οι Μέλισσες, ακούσαμε κρυφά και είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι η πρώτη μέρα του Αυγούστου. Ένας Αύγουστος που ευχόμαστε να είναι καλύτερος. Ένας Αύγουστος που ευχόμαστε να μην έχει τρελούς ανέμους, ούτε καύσονες και φυσικά να μην έχει καταστροφές. Τέτοιες καταστροφές όπως οι φωτιές που έπληξαν την Κρήτη και πλήττουν την υπόλοιπη Ελλάδα επίσης. Είχαμε απώλειες, είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Στέλνουμε την αγάπη μας και θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας αγώνα για να σωθεί η φύση, οι περιουσίες, οι άνθρωποι. Πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε να είναι καλύτερος ο Αύγουστος και φυσικά όσο περνάει από το χέρι μας να προσέχουμε. Γιατί όπως φαίνεται πρέπει όλοι μας να προσέχουμε για να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Είτε φροντίζοντας να έχουμε καθαρίσει όλες τις ζώνες που χρειάζονται ώστε να μην είναι εύκολο να επεκταθεί μια πυρκαγιά, είτε να μην είμαστε απρόσεκτοι με τα σκουπίδια που ούτως ή άλλως θα ήταν καλό και για όλους τους υπόλοιπους τρόπους που καλό θα είναι να υιοθετήσουμε. Γιατί από μόνα τους τα πράγματα δεν κυλάνε, πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Πάμε να ακούσουμε λέξη αγαπώ από Νίκο Βέρτη και Αμύρ.

0: Plus Radio Κρήτης 102,8. Μας αρέσει να απολαμβάνουμε τις εξόδους μας με υπεροχές γεύσεις και αρώματα. Αν θέλετε κι εσείς να δώσετε άλλη γεύση στη δική σας έξοδο, το Il Toro Tapas Gastro Bar σας περιμένει με μεσογειακές πινελιές και αρώματα Ισπανίας. Απολαύστε δημιουργικά τάπας που ξεχωρίζουν σε κάθε μπουκιά μαζί με signature πιάτα, σαγκριά, κοκτέιλς και εκλεκτά κρασιά. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον γεμάτο ισπανικό χαρακτήρα που θα το βρείτε στην Οδό Κορέα και Περδικάρη 3. Ένα είναι σίγουρο ότι θα σας μείνει αξέχαστο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 3.
4: Let me be, don't stop, don't talk, just feel.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης, γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
7: Ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών και εμείς σας προετοιμάζουμε με τον καλύτερο τρόπο που ξέρουμε. Με τα Love Islands φυσικά, γι' αυτό και το Love Team βρίσκεται στα Κύθυρα και θα έχουμε την επόμενη ώρα πολύ ωραίες συνδέσεις με τα Κύθυρα να μας δώσουν έτσι τη μαγεία του κυκλατήτικου αέρα, τη μαγεία του νησιού και να πάρουμε ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς για να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας. Οπότε μείνετε εδώ γιατί σε λίγο θα μάθουμε πολύ ωραία πράγματα.

Είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8 και υπάρχει ένα μαγαζί από Κίνα που συζητιούνται για την ατμόσφαιρα και τις γεύσεις τους. Και αυτό είναι η Μεσοδοφωλιά, στην Αγία Πελαγία. Έχει αυτή την

0: δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
3: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

ακούσαμε τον Γιώργο Σαμπάνη, πριν πει σε αγαπώ. Σήμερα 1 του Αυγούστου, δεν ξεχνάμε να πούμε χρόνια πολλά στη Κασάνδρα και τη Σολομονή και τον Μάρκελο και την Ευκλέα, τον Ευκλέο και την Ελέσα. Ονόματα πάρα πολύ όμορφα και σίγουρα πάρα πολύ σπάνια. Χρόνια σας πολλά αν είναι το όνομά σας. I will survive ακόμα από Gloria Gaynor.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
6: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Γερμανικά στο Γάζη. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζη, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
8: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια. Μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Στο Love Radio Κρήτης 102,8, Τίνα Μιλωνάκη μέχρι τις 6. Και αυτή την ώρα θα έχουμε υπέροχες συνδέσεις με τα Κύθυρα, να δούμε όλα τα ωραία του νησιού. Και ξεκινάμε με υλικό κίνου, θα περιμένω.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, μαζί μου είναι ο Χάρης Γαρεφαλάκης και εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από τα Κύθυρα, στο μαγευτικό καψάλι είμαστε.
2: Το μάθες το καψάλι.
1: Το μάθα. Και πού ακριβώς θέλω να μου πεις.
2: Εδώ στο καψάλι έχει ένα μαγαζί, το οποίο το μπερδεύεις με έργα τέχνης, πώς είναι αυτές οι ωραίες... Που κάνουν έτσι με πίνακες ζωγραφικής.
1: Που περπατάς και βλέπεις κάτι και λες, αχ, τι ωραία αισθητική τώρα αυτή, και λες, θα μπω.
2: Ναι, το.
1: Και αυτό είναι το εστιατόριο Κάπαρι.
2: Ακριβώς. Κάπαρι, αγαπημένοι, και όλη η οικογένεια εδώ είναι ωραία. Από την
1: αλήθεια.
2: Μαμά, από τη Θεία, από το Φίλιππο, από το όμορφο. Αλλά και αυτή η Θεία που βλέπεις θάλασσα.
1: Δεν ξέρω τι να σου πρωτοπώ. Εγώ τώρα πεινάω πάρα πολύ.
2: Ναι. Εδώ θέλω να πω ένα πράγμα και θα πάμε για μουσική. Δεν μπορείς να καταλάβεις αν θα πειράξεις τα πιάτα ή αν απλά θα τα χαζεύεις και θα τα βλέπεις έτσι όμορφα που είναι.
1: Χορταίνουνε τα μάτια πρώτα.
2: Σίγουρα. Εδώ είμαστε, εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα, από την Κάπαρη. Το Love Radio Crete 102,8 μεταδίδει ζωντανά και όλο το Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ. Γι' αυτό και εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Πάμε για μουσική.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8.
2: Χάρη μου.
1: Έλα μου.
2: Πού είμαστε?
1: Παιδιά, είναι το μότο του Σαββατοκύριακο. Την ώρα που μπήκαμε στο καράβι μέχρι και που φτάσαμε. Εδώ τώρα να σου πω κάτι. Κοίταξε γύρω σου και κοίτα και ψηλά. Βλέπεις το Ενετικό το κάστρο. Αυτό το βράδυ είναι φωτισμένο. Είναι, φανταστείτε ότι το καψάλι, αν μπείτε και βρείτε φωτογραφίες, ας πούμε, στα social media όσοι δεν έχετε έρθει, είναι σαν μια μεγάλη καρδιά. Το έβλεπες από πάνω καθώς κατεβαίναμε. Είμαστε στο, γι' αυτό είναι και το Love Radio Crete 102,8 εδώ. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο της καρδιάς και έχουμε θέα μπροστά μας το Ενετικό το κάστρο που το βράδυ είναι φωτισμένο και όλο αυτό από μόνο του είναι μια μαγεία και εδώ στην Κάπαρη.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Άρα εδώ στο εστιατόριο Κάπαρη έχεις την θέα, βλέπεις παντού εδώ πέρα την παραλία του Καψαλίου.
1: Ακριβώς. Τώρα Κάπαρη, εσύ χρησιμοποιείς το φαγητό σου?
2: Αγαπώ Κάπαρη, για μένα είναι συστατικό, έτσι δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, είναι plot twist, είναι, έχει αυτή την... τρελαίνομαι.
1: Λοιπόν, πάμε για μουσική και έρχομαι να σου μιλήσω λίγο για την Κάπαρη, γιατί εγώ έψαξα και βρήκα διάφορα πραγματάκια που μου έκαναν εντύπωση και θα τα μοιραστώ μαζί σας.
2: Για να δω.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και.
2: Ο Χάρης Γαρεφαλάκης.
1: Και εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα και συγκεκριμένα το Καψάλι και συγκεκριμένα.
2: Την Κάπαρη. Η Κάπαρη, το ήξερες ότι δεν είναι καρπός, είναι ένα άγουρο μπουμπουκάκι. Που όχι απλά είναι ένα άγουρο μπουμπουκάκι. Το όνομα το σωστό, το λατινικό είναι Κάπαρης Σπινόζα.
1: Σπινόζα.
2: Έτσι τσαχπίνα έκανε.
1: Συγγνώμη, είναι λουλούδι Κάπαρη.
2: Ακριβώς. Και εννοείται ότι είναι μεσογειακό φυτό, ευδοκιμεί πολύ Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία. Έχει φουλ αντιοξειδωτικά και τώρα μην σας πιάσω τα χημικά, έχει πάρα πολλά ωραία. Τρώγεται σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου.
1: Ανεβάζει σίγουρα την πίεση.
2: Η Κάπαρη μπορεί να ζήσει πάρα πολλά χρόνια και το ριζικό της έρχεται από την αρχαία την Ελλάδα με αναφορές.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έτσι λίγο η κάπαρη τους φαίνεται έντονη. Εσένα σου αρέσει αυτό το έντονο?
2: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δίνει μια έτσι ιδιαίτερη γεύση στο φαγητό.
1: Θες να σου πω κάτι στη σαλάτα μου? Όταν βάλω κάπαρη, δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν θέλω το αλάτι μετά.
2: Και εδώ στα Κύθυρα παράγουν και κάπαρη. Ακριβώς. Οπότε σίγουρα θα τη βρούμε παντού. Και εδώ το χαρακτηριστικό εννοείται είναι ότι θα τη βρούμε σε διάφορες μορφές. Αλλά όλα τα όμορφα που θα φάμε και όλα τα γευστικά είναι φτιαγμένα από δύο υπέροχες κυρίες μέσα στην κουζίνα. Και αυτό είναι από μόνο του υπέροχο.
1: Αλήθεια. Τι ωραίο welcome ήταν αυτό.
2: Και κυθυριακό κρασί και κυθυριακή μπύρα και όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε εδώ. Στο Καψάλι, στα Κύθυρα, στην Κάπαρη.
0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και εκπέμπουμε εδώ ζωντανά από τα Κύθυρα ή αλλιώς Τσίριγο ή αλλιώς Φινικούντα. Έχω πολλά να πω. Εδώ με το Love Team και παρέα.
2: Παρέα, λοιπόν, αυτό το καλοκαιράκι ζούμε στο έπακρο και η επιδερμίδα μας χρειάζεται και την καθημερινή της προστασία.
1: Η Αστραλή, λοιπόν, φροντίζει για ενυδάτωση, άνεση και λάμψη όλη τη σεζόν.
2: Και επειδή είμαστε στον ήλιο όλη μέρα, πρέπει να φροντιστούμε. Αστράλη, λοιπόν, enjoy summer, enjoy your skin.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
4: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Just a call. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with the...

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Είμαι ο Χαρζόρη Φαλαγής και έχουμε μπροστά μας ένα τραπέζι στρωμένο. Με όλο το Love Team εδώ. Να καραδοκεί. Γιατί τι γίνεται τώρα εδώ? Έχουμε κλασικό λαδοπαξίμα εδώ με το ματούλα, με τη φετούλα του και φυσικά κάπαρι.
1: Να σου πω κάτι, εγώ τώρα δεν θέλω να επιστρέψω στο κανονικό παξιμάδι, τέλος.
2: Θέλεις λαδοπαξίμα?
1: Θέλω αυτό, εδώ, από την κάπαρι. Θα μου το στέλνουν, λες, τα παιδιά.
2: Σίγουρα, και το βρίσκουμε και
1: στην Κρήτη. Θέλω αυτό εδώ ολόκληρο.
2: Το πιάτο ολό. Θα το πούμε στο Φίλιππο, μέσα να γίνει δουλίτσα. Έχουμε παντζαράκια υπέροχα με αυτή τη σαλτσούλα από πάνω.
1: Με ταχίνι, χάρη.
2: Πολύ ωραίο, και.
1: Το αγαπημένο μου σεβίτσε λαβράκι. Που έχει μια ισορροπία οξύτητας και καυτερότητας και όλα. Που θες πραγματικά. Όλο θέλω να το πάρω τώρα.
2: Το ξέρεις τι μου αρέσει τώρα που βλέπω εδώ. Ωραία τα φαγητά. Είναι ότι έχουμε και σαγανάκι, γιατί καλοκαιρινό τραπέζι χωρίς σαγανάκι δεν γίνεται. Μ' αρέσουν γιατί εδώ στα Κύθυρα έρχονται για πάρα πολλοί Αυστραλοί και πάρα πολλοί Καναδοί.
1: Αλήθεια.
2: Γιατί έχουν ρίζες εδώ που φύγανε πριν χρόνια, πήγανε στην Αυστραλία, στον Καναδά. Και έρχονται κάθε καλοκαίρι και το τιμούν. Και αν το ακούσετε εδώ, γιατί γενικά έχει πολύ ελληνικό τουρισμό το νησί, είναι πάρα πολύ γλυκό γιατί αυτοί οι άνθρωποι μιλούν αυτά τα σπασμένα ελληνικά τύπου Καλομήρα, τύπου Μαρία Μενούνος. Και αγαπούν τόσο πολύ το νησί γιατί έχουν μείνει στα Κύθυρα του 60, ας πούμε.
1: Είναι
2: και
1: απίστευτο.
2: Είναι τόσο γλυκό όλο αυτό. Ξέρεις... Και έχει και εδώ αρκετούς, γι' αυτό τους αναφέρω κιόλας.
1: Ακριβώς. Και το γεγονός ότι έρχονται ακόμη εδώ και το απολαμβάνουν το ίδιο.
2: Κάθε καλοκαίρι.
1: Κάτι γίνεται σωστά εδώ πέρα.
2: Εμείς ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους. Έρχονται, έχει ακόμα ο Αύγουστος πολύ, έχει και ο Σεπτέμβρης και αυτό. Και τα Κύθυρα εδώ είναι ούτως ή άλλως μαγικά κάθε μέρα.
1: Αχ, αλήθεια.
2: Πάμε για μουσική.
0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
2: Το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις είναι στα Κύθυρα και κάθε νησί έχει τις δικές του γεύσεις.
1: Και η σουρωτή έχει τις δικές της. Να πούμε για τις καινούργιες γεύσεις της σουρωτής που είναι όλες πεντανόστιμες, λεμόνι, lime, rose, grapefruit, με δυόσμο, μαστίχα και τριαντάφυλλο.
2: Είναι όλα χωρίς ζάχαρη και χωρίς δερμίδες.
1: Και εμείς εκπέμπουμε εδώ ζωντανά από τα Κύθυρα με το Love Islands 2026 και το Love Radio Crete 102,8, παρέα πάντα με μια παγωμένη σουρωτή.
2: Κάτι φυσικό, κάτι ελληνικό, κάτι μοναδικό.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μία φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μία πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό ρομαντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the
8: summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Και θα σας πω τώρα μια ιστορία. Και σηκώθηκα, αμαξάκι, 2,5 ώρες μέχρι την Κίσαμο.
2: Και τσίκι, τσίκι, τσίκι.
1: Και τσίκι, τσίκι, λίγο σουσού, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς με το Love Team.
2: Στα Κύθυρα, να ξέρετε, γνωριζόμαστε λίγο παραπάνω. Χθες, ας πούμε, λέγαμε ιστορίες από τα μικράτα μας, από όταν ήμασταν μωράκια.
1: Ναι, υπήρξαν και δάκρυα, εννοείται. Με Μαρία Γιαγγελίνα, δεν φοβάσαι ποτέ.
2: Είναι γνωστές. Μπορείτε να τις πάρετε σαν μυρολογίστρες, άμα χρειαστεί κάποιο.
3: Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι νερό, γιατί ίσως πάθουμε αφυδάτωση.
1: Λοιπόν, και μπαίνουμε στο υπέροχο καράβι της Sea Jets. Καθόμαστε άνετα και ωραία στο υπέροχο σαλόνι. Μας κάνουν το welcome τα παιδιά εκεί πέρα.
2: Μας φροντίζουν με τα χαμογελά τους τα ωραία. Και με την άνεση της Sea Jets ερχόμαστε εδώ.
1: Μπαμ μπαμ.
2: Πώς λένε το λιμάνι, πες μου. Δεν θα το μάθει.
1: Όχι, θα το μάθω. Διαπόρη.
2: Όχι.
1: Διάπορο.
2: Διακόφτη. Δώσ' το. Είναι το διακόφτη, λοιπόν.
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω νοηματική. Έβλεπα εδώ το Σωτήρι, τη Χριστίνα μου κάνανε τα σήματα, αλλά δεν.
2: Εν πάση περιπτώσει, μπείτε seedjets.com και θα τα βρείτε όλα μόλις κατεβείτε. Πάρτε και παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε μια φωτογραφία του διακόφτη. Δεν το λέω στη Χριστίνα. Δεν γίνεται δουλίτσα. Εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα Κύθυρα. Σας περιμένουμε και εσάς εννοείται όλους εδώ να κάνουμε τη βουτιά μας στο καψάλι και να το ζήσουμε όλοι μαζί παρεούλα. Η Κάπαρη, πολύ πολύ αγαπημένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Φίλιππο που για ακόμα μια φορά άνοιξε.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
2: Και μας φιλοξένησε κάθε φορά και μπορείς να αφήσεις και την τσάντα σου έχοντας. Ξέρεις τι εννοώ.
1: Σωσό, you know what I mean.
2: Τα ενίκο μη ενδύμω. Φιλιά πολλά.
0: Μπορεί να είναι Σαββατοκύριακο, αλλά εσείς ακόμα δουλεύετε. Και κάπου εδώ που να είναι, όμως τελειώνει η ημέρα για σήμερα. Οπότε βγαίνουμε από το γραφείο, κλείνουμε υπολογιστή και τι κάνουμε. Η απάντηση είναι μία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Μόλις 15 λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου και τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα βρισκόμαστε σε έναν άλλον κόσμο. Είτε για το ηλιοβασίλεμα, είτε για τα ξεχωριστά κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα, τις υπέροχες βουτιές στα καταγάλα. Νερά, ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκύριακο και για τις καθημερινές.
4: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 4.
5: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
4: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
6: Κωνσταντίνος Αργυρός,
7: Έλενα Παπαρίζου,
8: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
10: Α, τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
15: Φύγαμε για Κύθυρα.
7: βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
8: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up, this is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλό μήνα σε όλους. Σάββατο σήμερα και πρώτη μέρα του Αυγούστου. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη μέχρι τις 6 και αυτή η ώρα ξεκινάει με Kate Bush, Running Up The Hill.

0: Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

άλλο μήνα ακόμα μία φορά. Ξεκίνησε ο Αύγουστος και όσοι αγαπάμε τη φύση, και νομίζω ότι όλοι μας αγαπάμε την Πρέβελη και το Φοινικό Δάσος, όλοι το έχουμε επισκεφθεί, έχουμε περάσει όμορφα σε αυτή την όαση. Μας λένε οι επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας ότι θα αναγεννηθεί το Φοινικό Δάσος, όπως είχε γίνει και το 2010, όπου όλοι μιλούσαν για ολική καταστροφή. Η φύση κατάφερε να τους διαψεύσει και εγώ πριν λίγα χρόνια το επισκέφθηκα και είδα ότι όντως ήταν σαν να μην είχε συμβεί ποτέ το κακό, και ευτυχώς η καταστροφή τώρα δεν συγκρίνεται με τίποτα το μέγεθος με ό,τι είχε συμβεί πριν 16 χρόνια. Ευτυχώς είναι πολύ μικρότερη η καταστροφή αυτή τη φορά, και όπως έχει εξηγήσει ο κύριος Αβραμάκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Εφορία Βοτανικής, δεν είναι τυχαίο που το πουλί που αναγεννιόταν από τις τάχτες του έχει την ονομασία Φοίνικας. Έτσι και οι Φοίνικες στο δάσος μας θα καταφέρουν να αναγεννηθούν. Είναι πολύ ανθεκτική, το είδαμε και την προηγούμενη φορά που κάηκε, θα καταφέρουν και τώρα και θα καταφέρει πάλι να έρθει στην ομορφιά του και στην υγεία του. Το θέμα είναι και εμείς να το προσέχουμε, όχι μόνο το Φοινικό Δάσος, αλλά τη φύση μας, όλοι παντού, τα σκουπίδια μας, τα πάντα μας. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Καλό είναι σιγά σιγά όμως να τα βάλουμε σε πράξη και να, αν δεν θέλουμε, ας μην τουλάχιστον γινόμαστε κακοί με αυτούς που προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό. Αν μη τι άλλο, είναι μερικά θέματα παιδείας που υπάρχουν στο νησί μας και όχι μόνο. Καλό είναι όμως σιγά σιγά από αυτά, αν μη τι άλλο, να μαθαίνουμε και να πηγαίνουμε λίγο προς το καλύτερο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Kylie Minogue, Magic, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έχει ανέβει στο Netflix και πολύ ωραίο αφιέρωμα στην Kylie, με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αν είστε φαν, παρακολουθήστε το. Ή αν θέλετε να δείτε και να μάθετε για το πώς το να πιστεύεις στον εαυτό σου μπορεί να κάνει θαύματα και να αλλάξει τη ζωή σου εντελώς. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το πώς αναγεννήθηκε κάθε φορά η Kylie, μόνο και μόνο επειδή πίστευε στον εαυτό της και έκανε τις σωστές κινήσεις. Είναι μάθημα ζωής, πραγματικά. Είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε στον Νίνο που μιλά για τον έρωτα της ζωής του. Έρωτά μου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Love Radio Crete 102,8. Περνάμε παρέα τα μεσημεροαπογεύματά μας. Αν τώρα εσείς ψάχνετε μια εμπειρία που να συνδυάζει γεύση, ατμόσφαιρα και χαρακτήρα, το Il Toro Tapas Gastro Bar είναι ιδανική επιλογή. Ένας χώρος που σας ταξιδεύει απευθείας στην Ισπανία με δημιουργικά τάπας, αυθεντική παέλια και μοναδικές γεύσεις όπως τορτίγια σπανιόλα, brioche, pulled pork να πρωταγωνιστούν. Όταν τα συνοδεύουμε με δροσερή σαγκριά, ιδιαίτερα κοκτέιλ ή ένα καλό κρασί, τότε σίγουρα η βραδιά ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Στην Κορέα Κυπερδικάρη 3, El Toro Tapas Gastro Bar.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Buns κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αν ετοιμάζετε τις διακοπούλες σας, μην ανησυχείτε για το τι θα ακούτε εκεί που θα πάτε. Σας έχουμε μια πάρα πολύ εύκολη λύση. love128.gr. Και έτσι μπορείτε να μας ακούτε παντού και πάντα, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, με ένα πάρα πολύ απλό κλικ. Εκτός από αυτό, μέσα από το site θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα. Το πρόγραμμά μας, αγαπημένες σας εκπομπές, θα μας ακούτε online όπως είπαμε, αλλά επίσης μπορείτε να

Κλείσετε το δικό σας σλότ για να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast. Και όλο αυτό σε έναν πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Που μπορείτε να μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπούτιε. Εδώ βρίσκεται και το Love Cafe, το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Ελάτε να το απολαύσετε, ελάτε να ξεκινήσετε το δικό σας podcast. Εμείς είμαστε εδώ για ό,τι καθοδήγηση χρειάζεστε.

0: Μεσημεράκι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και τώρα πηγαίνουμε μέχρι την Αγία Πελαγία. Αν θέλουμε ένα χώρο που να έχει καλλιτεχνική υπογραφή, γιατί θέλουμε έτσι λίγο το όμορφο στο περιβάλλον μας και το φαγητό και η φιλοξενία να έχουν τον πρώτο ρόλο, τότε μιλάμε για τη Μεζεδοφωλιά. Συνδυάζει μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών με επιλογές vegan, οπότε όλη η παρέα να είναι χαρούμενη και φυσικά μια ατμόσφαιρα πραγματικά μοναδική που σε κάνει να νιώθεις πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Στην Αγία Πελαγή, Μεζεδοφωλιά.
1: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια. Στο πέτσο.

0: Ψαμούλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμούλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμούλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

The Night και άλλο. Μόλις ακούσαμε στο Love Radio Κρήτης 102,8 και έχουμε και άλλο ένα μέρος της, του sequel και του franchise Spider-Man. Spider-Man καινούρια μέρα. Τώρα, αν είστε φαν, ανυπομονούσατε γι' αυτό. Όπως και εγώ. Γιατί το προηγούμενο σταμάτησε στο σημείο που ο κατακόσμων Peter Parker δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμος από κανέναν. Κανείς από τους αγαπημένους του δεν θυμάται ότι αυτός είναι ο Spider-Man. Χάθηκαν οι σχέσεις του, οι φίλοι του, οι αγαπημένοι του. Τελείωσαν όλα, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να σωθεί ο πλανήτης, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν τώρα το καινούριο Spider-Man, όπου έχουν περάσει 4 χρόνια από όλα όσα είχαν γίνει στο προηγούμενο με τίτλο No Way Home, και ο Peter Parker είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας εθελοντικά εξαφανιστεί από τη ζωή και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά. Full time η καταπολέμηση του εγκλήματος, λέει εδώ. Να δούμε τι θα γίνει. Αν έχετε ενδιαφέρον, αν έχετε αγαπήσει τους χαρακτήρες, τους κινηματογράφους, είμαστε έτοιμοι να δούμε τελικά τι θα γίνει. Το love story θα ξαναπάρει έτσι η ζωή, ή θα το ξεχάσουμε και αυτό, και γενικότερα να βρει και αυτός ο άνθρωπος μια ευτυχία. Δεν λέω, καλό είναι που καταπολεμά το έγκλημα, αλλά έχει και μια ζωή, έτσι δεν είναι? Ευρυδίκη ηρωνία, αλλά θα ακούσουμε το μόνο που θυμάμαι.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρωτεσίλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
8: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
7: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
8: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
7: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλό μήνα ακόμα μια φορά, Τίνο Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σε λίγο έχουμε επισκέπτες. Θα συνδεθούμε με Κύθυρα να μάθουμε όλα τα καλά που γίνονται εκεί. Τα λέμε σε λίγο να ακούμε Χρήστο Μάσταρα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026.
2: Καλησπέρα ξανά. Αγγελίνα, πώς νιώθεις?
1: Νιώθω ενθουσιασμένη. Είμαστε εδώ στα Κύθυρα, στον Αυλέμονα.
2: Ξανά στον Αυλέμονα, ένα μέρος που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί είναι ένα χωριό, ένα ψαροχώρι των Κύθυρων, που οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε μια στάση όταν έρθετε στο νησί αυτό.
1: Και ξέρεις πόλου πρέπει να κάνουμε μια στάση? Στο εστιατόριο Σωτήρης.
2: Ακριβώς. Στο Σωτήρι. Καταρχάς, εκτός του ότι είναι συνονόματος εδώ, το Σωτήρι μας.
1: Ακριβώς.
2: Έχουμε εδώ το Σωτήρι, τη Χριστίνα, τη Μαρία, την Αγγελίνα και το Χάρη για να φάμε ωραίο φαγάκι, ψαράκι, όπως πρέπει.
1: Εμένα, να ξέρεις, έχει ανοίξει τώρα η όρεξή μου και μυρίζω ήδη τη θάλασσα.
2: Το ιόδιο.
1: Βέβαια, το
2: έτσι,
1: μυρίζω.
2: Έχει κάνει
1: και
2: δουλειά.
1: Βέβαια, και μυρίζω και από μέσα από την κουζίνα κάποια πραγματάκια που.
2: Δεν φαντάζεσαι τι θα φας εδώ.
1: Δεν φαντάζομαι, το ξέρω.
2: Θα δεις σε λίγο και θα μου πεις εντυπώσεις. Είμαστε εδώ με θέα τη φυσική πισίνα των Κυθύρων. Το Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 εκπέμπει από το Τσιρίγο και τα λέμε σε λίγο.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Violence powered by C-Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 εδώ στο Σωτήρι μεταδίδουμε το πρόγραμμά μας από τα Κύθυρα.
2: Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω, πού είμαστε?
1: Είναι κλασική ερώτηση, όχι όμως τόσο που δεν ξέρει, όσο το ότι ζει κάτι παραδεισένιο.
2: Ακριβώς, θέλω να γιωνόμαστε, να επιστρέφουμε στο τώρα και
1: πώς
2: τώρα
1: το λες,
2: που είμαστε.
1: Πες και στα αγγλικά, αυτό το συχτηρίζεις.
2: Όχι το συχτηρίζεις, λέω, are you aware of yourself,
1: are
2: για
1: you?
2: Να επιστρέφω στον αυλέμονα και στο Σωτήρι.
1: Έτσι.
2: Κατάλαβες.
1: Έχει έρθει και κόσμος, το βλέπουμε, διασκεδάσουν, το ζουν, είναι ωραίο το feeling όλο, το vibe.
2: Πάρα πολύ και ξέρεις τι, καλέ, βλέπω κάτι και έρχεται.
1: Τι,
2: σε φαγητό βλέπω, χάρη
1: μπορεί
2: μου.
1: Μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά δεν πειράζει, το θα βλέπω πάμε και... από τους γείτονες. Λοιπόν, είμαστε στο Σωτήρι, είμαστε στα Κύθυρα, είμαστε στον Αυλέμονα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο από μόνο του. Εδώ δεν θα φας κάτι που θα πεις... Καλό είναι. Θα είναι όλα πεντανόστιμα.
2: Ανυπό.

0: για σένα. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα με Χάρη Γαρεφαλάκη.
2: Με Αγγελίνα Σταματάκη.
1: Και είμαστε εδώ στον Αυλέμωνα. Και θέλω να σου πω ότι εγώ μπήκα να δω τώρα τις εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες.
2: Είναι το κορίτσι, είναι γλεντζού.
1: Είμαι πανηγυρού.
2: Πανηγυρτζού.
1: Λοιπόν, και θέλω
2: ξέρεις να σου... καριώτικο.
1: Θα μάθω. Είμαι στην διαδικασία να μάθω.
2: Θέλω και εγώ να μάθω.
1: Λοιπόν, άκουσε με, αν κάτσουμε λίγες μέρες ακόμη, θα σου πω ότι στις 6 Αυγούστου γιορτάζεται η μεταμόρφωση του Σωτήρος με ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια του νησιού.
2: Και εδώ στο Σωτήρι γιορτάζουν διπλά.
1: Ακριβώς.
2: Έχει όντως πανηγύρι, γιατί το έχω ψάξει και έχω βρει όλο το πολιτιστικό των Κυθύρων, να ξέρεις. Οπότε με κυθυραϊκά τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς, ζωντανή μουσική, εδώ στο Αυλέμωνα στις 9 η ώρα το βράδυ, στις 6 του Αυγούστου.
1: Αλλά τώρα θες να σου πω κάτι με αυτό τον νοερό χορό που έκανα στο μυαλό μου.
2: Πίνασες.
1: Θέλω να πάω.
2: Εδώ να ξέρεις ότι φημίζονται πάρα πολύ για τα μπελοφάσουλα. Σαν σαλάτα όμως, δεν θυμίζουν τόσο τα φασολάκια που έχουμε στο μυαλό μας τα κριτικά.
1: Να ξέρεις, δεν έχω καλύτερο από αυτό.
2: Είναι σαν σαλάτα και εδώ θα φας τον ωραιότερο τόνο, φρέσκο τόνο που έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου.
1: Λοιπόν, τι καλύτερο.
2: Θα παραγγείλουμε.
1: Αμέσως.
2: Αμέσως. Έφυγες.
0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μας ακούτε και από love1028.gr για να είμαστε παντού μαζί και έτσι όπως βολτάρουμε στο κέντρο της πόλης. Στρίβουμε από την Κοραή και είμαστε γωνία Κοραή και Περδικάρη 3. Και τι βλέπουμε μπροστά μας? Την Ισπανία ολόκληρη. El Toro Tapas Castro Bar. Μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει γεύση, ατμόσφαιρα και χαρακτήρα. Ένας χώρος που μας ταξιδεύει απευθείας στην Ισπανία με δημιουργικά τάπας, αυθεντική παΐα και μοναδικές γεύσεις όπως τορτίγια Ισπανιόλα και brioche pulled pork να πρωταγωνιστούν. Εννοείται ότι μπορεί κάποιος να τα συνοδεύσει με δροσερή σαγκριά, με ιδιαίτερα cocktails ή μια ετικέτα από τέλειο κρασί και έτσι να ζήσει μια βραδιά που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Όλε και καλή απόλαυση!
3: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
2: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Κύθυρα ή από το Τσιρίγο, αλλιώς και το καλύτερο σουβενίρ από το καλοκαίρι μας.
1: Είναι οι όμορφες αναμνήσεις και όχι η ταλαιπωρημένη επιδερμίδα.
2: Και εδώ έρχεται η Αστραλή, η οποία συνδυάζει και προηγμένη φωτοπροστασία και ενυδατικά συστατικά και αντιοξειδωτική φροντίδα.
1: Με την Αστραλή, λοιπόν, χαρίζουμε στο δέρμα μας τη λάμψη του καλοκαιριού και πάμε να πούμε το σλόγγαν.
2: Enjoy summer!
1: Enjoy your skin!
4: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
5: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
6: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
6: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
10: Και για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά

0: Ήπειρον 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Σκάνδια. Wake up in the Mediterranean.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Πού μας βρίσκει αυτό το απογευματάκι?
1: Τώρα ρωτάς εσύ, στα Κύθυρα και στον αγαπημένο Αυλέμωνα και σε τι άλλο αγαπημένο?
2: Στον διπλά αγαπημένο Σωτήρη. Που ο Σωτήρης είναι μια οικογενειακή επιχείρηση από έναν παππού Σωτήρη που τώρα έχουν όμως τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τα παιδιά. Έχει γίνει εδώ δουλίτσα.
1: Ε, ναι, όλη η οικογένεια είναι,
2: είναι εδώ. Είναι ο Νίκος, είναι η Αδελαίδα, είναι η μικρή Ανούλα, ο μικρός Παναγιώτης. Όλοι εδώ είναι πάντα έτοιμοι να μας εξυπηρετήσουν.
1: Εγώ τώρα αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι βλέπω αυτή την πατατούλα και αυτό το καλαμαράκι το τηγανιτό και με κοιτάζει.
2: Μυρίζει η Ελλάδα, μυρίζει η θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και
2: κοιτάζει και η Αγγελίνα. Έχει ενδώσει στο κοίταγμα.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι,
2: αμοιβαίο.
1: Έχω ενδώσει. Με θυμάσαι πριν από λίγο που ήρθαμε που έβαλα τα.
2: Ναι, ναι.
1: Συγκινήθηκα.
2: Η οποία λέει ότι.
1: Έχει ξεκινήσει πάλι το δάκρυ να κυλάει, γιατί τώρα είμαι έτοιμη να πάρω τον πρώτο μεζέ. Έτσι,
2: εγώ
1: πάμε.
2: Θέλω να πω ότι όσο τρώει τον πρώτο μεζέ, ότι ήρθε και έλεγε: παιδιά, εγώ δεν πεινώ σήμερα πολύ. Δεν τρώω. Και παιδιά, έχει γίνει εδώ πέρα χαμούλη.
1: Μην τα λες αυτά.
2: Μακαρονάδα υπέροχη. Εγώ λατρεύω τα μακαρόνια στο Σωτήρι, γιατί καταρχάς εγώ θέλω να σου πω ότι και η Μαριάννα, που είναι πολύ των Κυθύρων, είναι φαν από την εποχή του μπαμπά της που ερχόταν εδώ στο Σωτήρι τόσα χρόνια πίσω και έτρωγαν άστακο μακαρονάδα στο Σωτήρι.
1: Αυτό τώρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο και πάμε έτσι μία πυρουνίτσα, ξεκινήσουμε.
2: Πάμε λοιπόν για μουσική και έρχομαστε σε λίγο.
0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και είμαστε ζωντανά εδώ από τα Κύθυρα. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, ήλιος και στιγμές που μένουν.
2: Και μία παγωμένη σουρωτή είναι δίπλα μας πάντα και κάνει τις στιγμές μας ακόμα καλύτερες.
1: Η σουρωτή λοιπόν είναι έναν θρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και με μοναδικές φυσικές γεύσεις.
2: Το Love Team είναι εδώ. Είναι ο Χάρης, είναι η Αγγελίνα, είναι η Μαρία, είναι ο Σώτος, ζωντανά από τα Κύθυρα με το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Από το Τσίρι.
1: Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή είμαστε μαζί και τις καθημερινές φεύγω, ξεφεύγω και πηγαίνω στην Αγία Πελαγία σε ένα μέρος που έχω ανακαλύψει και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι μια τέλεια επιλογή αν η παρέα σας έχει και vegans, έχει και κρεατοφάγους. Γιατί στη Μεζεδοφωλιά, στην Αγία Πελαγιά, τα βρίσκουμε όλα. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένους μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών, vegan επιλογές και όλα αυτά σε έναν ιδιαίτερο χώρο με τη δική του αισθητική υπογραφή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο. Μεζεδοφωλιά στην Αγία Πελαγία.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή.
5: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η Μεζεδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Πίνασες. Ώρα για κολατιό. και σκέφτεσαι ένα απλό σνακ ή ένα fresh σνακ. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ, στο Love Radio Crete 102,8 στον Αυλέμονα.
2: Με χάρη, καρεφαλάκι.
1: Με Αγγελίνα Σταματάκη μαζί μας, ολόκληρη παρέα που έχουμε φάει, έχουμε πιει, έχουμε τσουγκρίσει. Στην υγειά σας και εσάς που μας ακούτε.
2: Νιώθω ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή, χάρη μου, λοιπόν, εδώ στο Σωτήρι, αλήθεια.
1: Βλέπεις εκεί το ύψωμα απέναντι.
2: Λοιπόν, περίμενε.
1: Υπάρχει ο κόλπος λοιπόν του οικισμού. Εκεί υπάρχουν και τα ερείπια ενός ενετικού φρουρίου, το καστράκι του 13ου με 16ου αιώνα.
2: Το καστράκι.
1: Το καστράκι, ενώ έτσι πίσω από το χωριό υπάρχει. Υπάρχει το κτίριο η οικία Καβαλίνη που έχει και ένα ηλιακό ρολόι και εκεί υπάρχει και μια εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα που θεωρείται ότι έχει χτιστεί πάνω στα ερείπια του αρχαίου του ναού. Ο τόπος έχει ιστορία, Αγγελίνα.
2: Χάρη μου, πόσα ξέρεις.
1: Δεν τα ξέρω, τα βλέπω, τα μαθαίνω και τα λέω.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, εάν θέλετε κι εσείς
1: να το ζήσετε.
2: Ακριβώς, να το ζήσετε, να δείτε το καστράκι.
1: Η Μαρία τρώει το φαγητό μας.
2: Μαρία.
1: Δεν πειράζει, χαλάλη.
2: Ναι, αυτό ήταν στο πιάτο του Χάρη.
1: Χαλάλη, τις πάντα ζηλεύει όταν πάω στο πιάτο μου. Λοιπόν, να σας πω τώρα, αν θέλετε κι εσείς, τι θα κάνετε.
2: Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να έρθετε εδώ να απολαύσετε τα καλαμαράκια του Χάρη και οποιοδήποτε.
1: Που
2: εδώ
1: τα
2: πέρα,
1: έφυγε η Μαρία, τέλος πάντων.
2: Βέβαια, πανεύκολα, γρήγορα και άνετα, με αγαπημένη SeaJets. Και να πω ότι από Κίσαμο προς Αντικήθυρα, Κίθυρα και Γήθιο. Και να πω ότι υπάρχει, άκου τώρα Χάρη μου, δρομολόγιο 3 φορές την εβδομάδα από Πειραιά προς Κίθυρα, Αντικήθυρα και Κίσαμο αντίστοιχα.
1: Μπείτε seajets.com. Εμείς αποχαιρετούμε το Σωτήρι και εννοείται μένουμε στα Κίθυρα κι άλλο. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά!
2: Φιλιά πολλά!
3: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
4: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
1: Μέλισσες!
2: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
4: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
4: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι? Το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
8: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
8: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
1: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου. One more time.
7: Summer in love. Καλοκαίρι.

0: ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big, από τη Φρέσνα.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026 και πού μας βρίσκεται. Καταρχήν, περίμενε.
2: Έλα,
1: δεν
2: μου
1: είπα τίποτα. Χάρης Γαρεφαλάκης.
2: Αγγελίνα Σταματάκη, και ένα ακόμα απόγευμα μας βρίσκει στα Κύθυρα.
1: Κύθυρα αγαπημένα.
2: Και με θέα τη θάλασσα εδώ της Παλαιόπολης απολαμβάνουμε. Είναι λίγο ιδιαίτερη αυτή η εκπομπή, αλλά θα σας πούμε ακριβώς τι γίνεται. Έχουμε έρθει λοιπόν στον Χωρόκαμπο. Ο Χωρόκαμπος είναι ένα αγαπημένο μέρος που θα μας βρείτε ξανά και έχουμε βρει τον Πανάρετο, που ο Πανάρετος εδώ κάνει μια ωραία εκδήλωση, βάφτιση, γάμο, είναι καταρχάς μια έτσι υπέροχη ταβέρνα με ελληνικό φαγητό στον ποταμό. Αλλά πού και πού θα τον βρούμε και σε άλλα μέρη του νησιού να κάνει εκδηλώσεις.
1: Παντού μάλλον θα τον βρούμε τον κύριο Δημήτρη.
2: Μας αρέσουν αυτά τα πράγματα, μας αρέσουν οι άνθρωποι που είναι ευέλικτοι. Γι' αυτό και η εκπομπή μας σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική από αυτές που έχετε συνηθίσει. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο να μας πει όλα αυτά τα όμορφα που ετοιμάζει.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Ήλιος που δει, μουσική που μαγεύει και κοκτέιλς που γράφουν ιστορία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8.
2: Χάρης Γαρεφαλάκης.
1: Αγγελίνα Σταματάκη. Και έχουμε μαζί μας και τον κύριο Δημήτρη. Δημήτρης Πανάρετος. Είναι η ταβέρνα Πανάρετος που έχετε ακούσει άλλες χρονιές εδώ, αλλά σε ένα διαφορετικό mood. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Πάρα πολύ καλά.
1: Ήρθαμε εδώ να στήσουμε εκδήλωση.
3: Ωραία, ναι. Έχουμε μια βάφτιση σήμερα.
1: Να μαζίσει καταρχάς τον νεοφώτιστο.
3: Ναι, ναι.
1: Και αναλαμβάνουμε όμως τα πάντα. Στήσιμο στο χώρο εδώ, φαγητό, μπουφέ, οτιδήποτε χρειάζεται ο καθένας.
3: Ναι, μια βάφτιση, ένας γάμος.
1: Mm-hmm.
3: Είμαστε πολύ ευέλικτοι, όπως είπατε, σε όποιον χώρο αποφασίσουν το ζευγάρι, οι γονείς.
1: Ναι.
3: Μπορούμε από ένα ιδιωτικό χώρο σε ένα σπίτι μέχρι μεγάλες δεξιώσεις.
1: Μέχρι και πόσα άτομα δηλαδή θα μπορούσαμε να αναλάβουμε? Γιατί με στην Κρήτη γάμοι μας και εκδηλώσεις, ναι, μας είναι, τι ξέρετε.
3: Ναι, μέχρι 400 άτομα.
1: Α, ναι. Εξαιρετικά. Ναι. Η Μαριάννα Πατρονικόλα, το δικό μου το κορίτσι, το δικό μου το τέρι στην Κρήτη, έχει παντρευτεί στα Κύθρα πριν πολλά χρόνια. Το γνωρίζετε και ενδεχομένως. Και τα Κύθρα είναι αγαπημένο νησί της ούτως ή άλλως. Οπότε εδώ μπορούμε να έρθουμε να στήσουμε όλη μας την εκδήλωση και να σας βρούμε. Να το κανονίσουμε όλο.
3: Βέβαια.
1: Με όποια ιδιαιτερότητα και αν έχουμε. Vegetarian, vegan, ψάρι, κρέας, τα πάντα.
2: Κοσέρ, υπάρχουν και αυτά, βέβαια. Διάφορα πράγματα υπάρχουν.
3: Ναι, βέβαια. Πλέον πρέπει να εξελισσόμαστε. Αλλάζουν και οι εποχές και ο κόσμος έχει αρκετές απαιτήσεις και μπορούμε, προσπαθούμε να τις καλύψουμε.
1: Πανέμορφα. Πάμε για μουσική εδώ στο Love Radio Crete 102,8 που εκπέμπει ζωντανά από τα Κύθυρα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 από τα πανέμορφα Κύθυρα με το project Love Islands εδώ και σήμερα η δροσιά έχει ένα όνομα.
2: Στην παρέα μας, αφού μιλάμε για δροσιά, να πούμε ότι είναι η παγωμένη σουρωτή. Είναι ένα θρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό με φυσικά αρώματα λεμόνι, lime, rose, grapefruit, μέντα δυόσμο, μαστίχα και τριαντάφυλλο. Αυτές, χάρη μου, είναι οι νέες γεύσεις της σουρωτής.
1: Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και με όλη τη φυσική απόλαυση που θέλουμε το καλοκαίρι μας.
2: Σουρωτή, λοιπόν, κάτι φυσικό, κάτι ελληνικό, κάτι μοναδικό.
0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή.
0: Πάρος! Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται.

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
2: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8.
3: Και πού είμαστε?
2: Πού είμαστε? Στα Κύθυρα, τα Κύθυρα τα αγαπημένα μας, τα οποία τα βρίσκουμε εύκολα και ωραία από την Κίσαμο. Ε? Πάμε Κίσαμο
3: πανεύκολα.
2: Παίρνουμε το πλοίο της Σίτζετς και ερχόμαστε εδώ στο νησί. Σταματάμε στη διακόφτη και αν θέλετε και στα 10 λεπτά και 12 έρχεστε Παλαιόπολη. Και αν θέλετε και λίγο παραπάνω, πάμε και στον ποταμό. Και αν είμαστε στον ποταμό, θα βρούμε και την ταβέρνα του Πανάρετου.
3: Βέβαια, και εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Κύριε Δημήτρη, να σας ρωτήσω. Πείτε ότι παντρεύομαι με το Χάρη τώρα του Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη.
2: Το Χάρη, με τον Πέτρο,
3: με τον Πέτρο. Ναι. Παντρευόμαστε, τώρα είμαστε εμείς οι δύο. Mm. Τι θα κάνω για να σας βρω, τι πρέπει, πού πρέπει να ψάξω?
4: Θα με βρείτε στο εστιατόριο που έχω στον ποταμό. Θα επικοινωνήσουμε με ένα email και θα συζητήσουμε για τις λεπτομέρειες της δεξίωσης και σε ποιον χώρο θέλετε να το δούμε.
3: Και από ό,τι μου είπατε θα τα βρούμε όλα διατροφικά.
4: Τα πάντα.
2: Και μπορούμε να πάμε και να φάμε και απλά στον Πανάρετο, να φάμε να δούμε τις γεύσεις και μετά να κλείσουμε και το γάμο μας.
3: Ακριβώς, Χάρη μου. Αυτό θα κάνουμε.
2: Αυτό το βρήκαμε. Είστε ανοιχτά λοιπόν κάποιες μέρες, το καλοκαίρι εννοείται, και μπορούμε. Τι ώρα σας βρίσκουμε?
4: Από το μεσημέρι, για μεσημεριανό, και όλη μέρα.
2: Ωραίος και ο ποταμός, όμορφο μέρος,
3: κεφαλοχώρη,
2: γιατί εκεί έχει τα πάντα, έχει και ζωή, έχει μόνο καλοκαίρι. Και εννοείται και ο Πανάρετος είναι κάπου εκεί. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 απολαμβάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο τα Κύθυρα, παρέα με όλους αυτούς τους φίλους που έχουμε τόσα χρόνια. Κύθυρα, παρέα με όλους αυτούς τους φίλους που έχουμε τόσα χρόνια.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα.
2: Και όσο εσείς ακούτε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, εμείς κάνουμε συζητήσεις για το πού θα κάνουμε το γάμο μας.
1: Χάρη.
2: Ο καθένας. Γιατί γενικότερα στο ραδιόφωνο έχουμε πολλούς που θέλουν να μπουν στη διαδικασία.
1: Γιατί, βέβαια.
2: Και τώρα και το 27 και το 28 και ποιος ξέρει, εν πάση περιπτώσει, πώς και πού και πότε.
1: Και όχι μόνο γάμος, να σου πω κάτι. Και γενικά εκδήλωση.
2: Μια βάφτιση.
1: Ένα γενέθλιο.
2: Ένα γενέθλιο, ακριβώς. Και θα έρθετε λοιπόν εδώ στο νησί. Και θα πάτε στον ποταμό και θα βρείτε τον μπανάρετο. Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Και έτσι πως θα βρείτε τον μπανάρετο, γιατί αυτό που λέμε και αυτό που θέλω να επικοινωνήσουμε και τώρα στον αέρα είναι ότι τα Κύθυρα και η Κρήτη, κάπως μια σύνδεση την έχουμε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μας έλεγε εδώ ο κύριος Δημήτρης ότι στους γάμους, να τα πει ο ίδιος καλύτερα από εδώ, που έχει νόημα.
3: Στους γάμους, επειδή επηρεαζόμαστε πάρα πολύ και μας αρέσει η κρητική μουσική, χορεύουμε πεντοζάλι, χανιώτικο, έχουμε ακούσματα τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ και μας αρέσουν, λαούτο πάρα πολύ.
2: Σαν να ζούμε κριτικό γάμο δηλαδή. Ακριβώς, πιλάφι ακριβώς. Θα κάνουμε άμα θέλουμε.
3: Και πιλάφι.
2: Και βραστό και ζυγούρι και όλα αυτά τα ωραία. Γιατί εμείς ξέρετε, φεύγουμε από την Κρήτη αλλά θέλουμε να την πάρουμε και λίγο μαζί μας. Όλα λοιπόν μπορούμε να τα βρούμε στον Μπανάρετο. Όμορφα πράγματα, Άγγελε.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Εμείς συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή μας στα Κύθυρα και αυτό το απόγευμα μας βρίσκει σε αυτό το νησί της Κυθέρειας Αφροδίτης, που εδώ λίγο πιο κάτω, Αγγελίνα μου, στην Παλαιόπολη, αναδύθηκε.
0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Και από τις παραλίες των Κυθύρων μέχρι τη βραδινή βόλτα, χάρη μου.
2: Η επιδερμίδα μας χρειάζεται την καθημερινή της, τη φροντίδα.
1: Η Αστραλή λοιπόν προσφέρει ολοκληρωμένη περιποίηση για πρόσωπο και σώμα με ενυδάτωση, προστασία και αντιοξειδωτική δράση.
2: Αστραλή, enjoy summer, enjoy your skin και από το τσιρίδι.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

ψηφίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Εκπέμπουμε ζωντανά από το αγαπημένο νησί των Κυθύρων. Χάρης Γαρεφαλάκης.
2: Αγγελίνα Σταματάκη. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, επειδή πάντα όταν βρίσκουμε εδώ ανθρώπους του νησιού, ρωτάμε πάντα έτσι να μας πούν ιστορίες που ακούν από γιαγιάδες, από παππούδες, από βιβλία, από οπουδήποτε θέλουν. Γιατί είναι ωραίο να μοιράζουμε και λίγο τον πολιτισμό μας, ε. Και πάμε στον κύριο Δημήτρη μας.
3: Ναι, εδώ που είμαστε λοιπόν στον Αυλέμωνα στην Παλαιόπολη,
2: αχα,
3: υπάρχει ένα εκκλησάκι το οποίο, ο οποίος λέγεται ο Άγιος Γιώργης, ο οποίος είναι χτισμένος σε ιερό ναό της Αφροδίτης, ο οποίος υπήρχε εγκαταστημένος κυρίως για να υπάρχει μια επικοινωνία με την Κρήτη. Όταν επικοινωνούσαν με σήματα καπνού μέσω κορυφών οι αρχαίοι, ένα σημείο λοιπόν επικοινωνίας με Πελοπόννησο μέσω Κρήτης ήταν αυτός ο ναός της Αφροδίτης.
2: Απίστευτο.
3: Και έχει έρθει ο κύριος Ακελαράκης, ο Αχιλλώδης, έκανε ανασκαφές και όντως βρήκε
2: Αυτά που λένε οι μύθοι σε εισαγωγικά.
3: Ακριβώς.
2: Τι ωραία πράγματα. Βλέπεις ότι υπάρχει σύνδεση ανέκαθεν. Άσε που είχα διαβάσει, είχα ακούσει κάποτε, εντάξει τώρα σε χιλιάδες πολλά χρόνια πίσω, υπήρχε ένωση μέσω στεριάς των Κυθύρων με την Πελοπόννησο της Κρήτης και αυτό. Μιλάμε τώρα για πόσες χθες προχθές.
1: Θες να σε πάω τώρα κάπου αλλού,
2: πήγαινε,
1: τώρα θα σε πάω σε
2: έχουμε και κοινά ενδυμικά είδη.
1: Ο Πέτρος είναι από την Πελοπόννησο, εγώ από την Κρήτη και εδώ είναι τα Κύθυρα.
2: Να το,
1: μήπως
2: σταυροδρομή, το βρήκε στο σταυροδρομή.
1: Δεν ξέρω, μήπως.
2: Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στον Πέτρο και το αγόρι στην Κρήτη που είναι και θα ήθελε πολύ να είναι και αυτός εδώ.
1: Θα ήθελε.
2: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη που ήταν μαζί μας σήμερα και να συνεχίσετε να κάνετε τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις και να μας καλοταΐζεται που λέμε στην Κρήτη.
3: Καλά.
2: Να πω ότι είναι και στον ποταμό, χαρακτηριστικό σημείο εκεί στην κεντρική πλατεία, ταβέρνα Πανάρετος, και εκεί μπορούμε να φάμε ελληνικό φαγητό όπως πρέπει. Το ταξίδι μας στα Κύθυρα συνεχίζεται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δημήτρη. Εγώ χάρη μου μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα καινούρια και χαίρομαι.
2: Από το Χάρη Γαρεφαλάκη
1: και την Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Φιλιά πολλά, στέλνουμε και τα λέμε σε λιγάκι.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και

0: στεγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: εσύ. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση.

0: αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία. When I met you in the summer.
3: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλησπέρα σε όλους ξανά.
2: Καλησπέρα σας.
1: Δεν έχετε παράπονο. Σήμερα σας έχουμε κάνει παρέα από το πρωί μέχρι και τώρα το βραδάκι που μας βρίσκει.
2: Αλλά δεν είμαστε όμως στο στούντιο.
1: Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Είμαστε στα Κύθυρα, γιατί εμείς στα Κύθυρα τα βρήκαμε, Αγγελίνα μου.
2: Τα Κύθυρα πώς αλλιώς τα λένε, Χάρη?
1: Όλη μέρα είναι το μάθημά μας. Εύχομαι ναι. Και εσείς να τα έχετε μάθει. Το λένε Τσιρίγο, το λέγανε Βενετή. Οι Μινωήτες το λέγανε Πόρφυρους, επειδή το Πόρφυρο ήταν το κόκκινο. Και φυσικά.
2: Οι Ενετοί που το φωνάζανε Φινικούντα.
1: Όχι Ενετοί, Β' στην ορθογραφία, οι Φίνικες το λέγανε.
2: Οι Φίνικες το λέγανε Φινικούντα. Κόψτα αυτά, Γιώργο, κόψτα.
1: Τα φιλιά μας λοιπόν εδώ από τα Κύθυρα. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το μαγαζί. Είμαστε στο Μανώλη την Ταβέρνα. Όταν εσύ ήσουν μικράκι, το τραγουδούσαν αυτό.
2: Θέτε μου το τραγουδούσαν.
1: Πάμε λίγο, το έχεις, το έχεις.
2: Λοιπόν,
1: στο
2: Μανώλη την Ταβέρνα.
1: Έπεσε.
2: Μια ντουφεκιά.
1: Εδώ πραγματικά περνάμε πάρα πολύ ωραία που ερχόμαστε. Είναι το πρώτο και το τελευταίο μαγαζί που αράζουμε και το βρίσκουμε μέσα στη μέρα μας. Γιατί αν πάμε στο Μανώλη, το ζούμε όλο το κυφυραϊκό. Τη φιλοξενία, τα φρέσκα, τα φαγητά, τα μεσογειακά, τα πιάτα. Αγαπάμε.
2: Και η θάλασσα εδώ είναι δίπλα στο τραπέζι κυριολεκτικά.
1: Πιο δίπλα δεν γίνεται.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή κάνεις έτσι το ποδαράκι και
2: βρέχεται.
1: Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο να σας μεταδώσουμε πώς περνάμε εδώ στα Κύθυρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Signature cocktails, μοναδικές μουσικές και το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Κρήτης. Ζήσε τη στιγμή στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με την υπογραφή του bartender Γιώργου.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ζωντανά από τα Κύθυρα. Ή αλλιώς Τσιρίγο.
2: Ή αλλιώς Φινικούντα.
1: Αλλιώς θα τα μάθετε όλα μέχρι το τέλος της εκπομπής, να ξέρετε.
2: Να σου πω κάτι, είναι και για μένα επανάληψη.
1: Πώς λέγεται το νησάκι που είναι το λιμάνι?
2: Μακρονήσι.
1: Μπράβο. Ή αλλιώς Διακοφτό.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν είναι το λιμάνι των Κυθύρων. Είμαστε εδώ. Συνδέεται με μια πλωτή γέφυρα με τα Κύθυρα απέναντι και το χωριό Διακόφτη είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το πρώτο που συναντάμε με τα πιο ωραία νερά.
2: Με τα πιο ωραία νερά, πραγματικά.
1: Και εδώ, στο εστιατόριο Μανώλης. Ο στεναγμός είναι κάτι ανάμεσα σε θέλω καλοκαίρι μόνο και θέλω φαγητό από το Μανώλη μόνο.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εδώ το εστιατόριο Μανώλης προσφέρει πάντα το πιο ωραίο και το πιο ποιοτικό φαγητό, κρεατάκι, ψαράκι, υπέροχα μακαρονάκια και όλες τις σαλατούλες τις δροσερές του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι είναι από τα μαγαζιά που καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα είναι στο πιάτο μας.
2: Ακριβώς. Και να πούμε και για το χώρο που έχει εδώ πέρα τα αλμυρίκια, φυσικά κάνουν τη σκιά τους δίπλα η θάλασσα. Τι άλλο θες, χάρη μου?
1: Και τώρα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο μας εδώ, στο Μινά δίπλα.
2: Ακριβώς.
1: Και να έρθουμε να φάμε και να ξαναπάμε στο Μινά δίπλα.
2: Ακριβώς. Που αυτό θα κάνουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Εμείς συνεχίζουμε εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και επιστρέφουμε σε λίγο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα. Love Radio Crete 102,8 και Love Islands 2026 και τα Κύθυρα έχουν αυτή τη μοναδική αίσθηση ηρεμίας.
1: Και η Σερωτή έχει όλα όσα ψάχνουμε σε ένα ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό.
0: Με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία, υψηλή περιεκτικότητα σε όξινα ανθρακτικά και μοναδική φυσική σύσταση.
1: Από τα Κύθυρα, Χάρης Γαρεφαλάκης και Αγγελίνα Σταματάκη με το Love Radio Crete 102,8 στην υγειά μας. Με Σερωτή.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, με σημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα βραδάκι στο Μανώλη, την ταβέρνα. Το εστιατόριο βασικά να το πούμε.
2: Ακριβώς. Και εστιατόριο και ταβέρνα θα πω, γιατί έχεις αυτή την οικειότητα που αισθάνεσαι για τη ζεστασιά της ταβέρνας, αλλά έχει το εστιατόρικο φαγητό το ωραίο που είναι πάντα προσεγμένο.
1: Έχω λατρέψει σκιουφιχτά με λάδι τρούφα στο τυράκι τους και τα μανιτάρια τους.
2: Εμένα το αγαπημένο μου ήταν το αλμυρό cheesecake και τρελαίνομαι και μόνο που το λέω.
1: Με τη ρόκα δίπλα ήρθε η ώρα για σωστό ή λάθος. Είσαι έτοιμη, quiz. Να δω τι έμαθες βρε κορίτσι μου τόσο καιρό στα Κύθυρα.
2: Θεέ μου.
1: Σωστό ή λάθος είναι η απάντηση. Mm-hmm. 5 στο σύνολο. Θέλω να δω πόσα θα πάρεις. Καθένα παίρνει 2 βαθμούς, σύνολο 10. Το έχουμε.
2: Χριστέ μου, ναι.
1: Το Διακόφτη είναι το κύριο λιμάνι των Κυθύρων. Σωστό ή λάθος. Σωστά. Η παραλία του Διακοφτίου έχει λευκή άμμο και ρηχά γαλαζοπράσινα νερά. Σωστό ή λάθος.
2: Σωστό.
1: Το Διακόφτη βρίσκεται στη δυτική πλευρά των Κυθύρων. Σωστό ή λάθος.
2: Σωστό.
1: Όχι, είναι λάθος. Βρίσκεται ανατολικά, βόρειο-ανατολικά για τη συγκεκριμένα.
2: Βόρειο-ανατολικά.
1: Όλο ευθεία βρίσκεις κάτι.
2: Ωραία.
1: Κοντά στο Διακόφτη βρίσκεται το ναυάγιο του πλοίου Nordland.
2: Σωστό.
1: Σωστότατο. Η παραλία του Διακοφτιού είναι γεμάτη μεγάλες πέτρες.
2: Λάθος.
1: Γιατί τι έχει.
2: Γιατί έχει λευκή άμμο.
1: Είσαι κορίτσι μου υπέρ. Τα έχεις μάθει όλα καταπληκτικά.
2: Παίρνω αλφα.
1: Παίρνεις β, γιατί έκανες ένα λάθος.
2: Αυστηρός δάσκαλος ο Χάρης. Αλλά λοιπόν θέλω
1: αλλά
2: τώρα...
1: έχει καλό φαγητό, οπότε όλα καλά.
2: Ακριβώς.
1: Σβήνεται το β.
2: Λοιπόν, σβήνουμε τα μικρόφωνα και έλα να κάτσουμε να απολαύσουμε.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα. Love Islands 2026 και εκπέμπουμε ζωντανά από του Μανώλη την ταβέρνα.
1: Εγώ πάντα τραγουδάω μέσα μου, δεν ξέρω για σένα. Έπεσε μια τουφέκια, ξαναδώσει.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς μπορώ να φτάσω εδώ, είμαι στο Ηράκλειο, ας πούμε, τώρα και πώς μπορώ να φτάσω εδώ.
1: Παίρνει αμάξι.
2: Ωραία.
1: Πας Κίσα μου.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Αν θέλει και είσαι έτσι πιο κυμπάρισα, κάνει και ένα διήμερο στην Κίσα μου. Να πα εκεί στο Ελαφωνή, στο δικό μα, να πα στα Φαλάσσα.
2: Γιατί όχι, βέβαια.
1: Να πας στο Μπάλο. Μετά. Και από το λιμάνι που φεύγει το καραβάκι που σε γυρίζει γύρω-γύρω από το κομμάτι το δυτικό τη Κρήτη, αυτό το λιμάνι Κίσα μου, παίρνει το πλοίο τη SeaJets.
2: Λοιπόν, πανεύκολα, άνετα και πάρα πολύ γρήγορα, πάντα με ωραία έτσι άβρα αυτό το καράβι και το προσωπικό του.
1: Έρχεσαι στο διακόφτη.
2: Ακριβώς.
1: Και εκεί παρκάρει. Και εκεί κατεβαίνεις.
2: Και τι είναι το επόμενο που κάνεις?
1: Έρχεσαι εδώ, στο Μανώλη την ταβέρνα και παραγγέλνεις και τρως. Γιατί έχεις πεινάσει από το ταξίδι σου βγάζει μια πείνα.
2: Πώς να βέβαια, είναι η θάλασσα.
1: Εγώ ζηλεύω αυτές τις κυρίες που παρότι τέτοια ωρίτσα κολυμπούν με στη θάλασσα, το βλέπεις.
2: Γιατί το άλλο το κορίτσι εκεί πέρα στο σωσίδιο που αράζει.
1: Προηγουμένως, παιδιά, η Γελίνα έλεγε: θέλω να μπούμε στο σωσίδιο εκεί, να με δέσετε για να μην φύγω από πάνω πέλαγα.
2: Γιατί για την ασφάλεια. Βέβαια.
1: Τέλειο.
2: Και έλα να σου πω να είμαι εδώ και εδώ κοντά που περνάς και μια πατατούλα τηγανητή οπότε, από του Μανώλη την ταβέρνα. Βέβαια.
1: Θα τη φάσει, θα τη φάει ένα ψαράκι.
2: Βέβαια.
1: Σου. Λοιπόν, seajets.com για να βρείτε όλα αυτά τα οποία σας είπαμε προηγουμένως. Σας ενώνει από την Κρήτη με όλη την Ελλάδα με 50 προορισμούς και ανταποκρίσεις. Και εκεί μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε πληροφορία χρειάζεται σχετικά με τα δρομολόγια, με τις ώρες, με τις μέρες, με όλα αυτά. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσουμε.
0: Love Islands, powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8, καλοκαιράκι, Αύγουστος και ο ήλιος είναι μέρος του ελληνικού Αυγούστου.
2: Και οι Αστραλοί είναι μέρος της καθημερινής φροντίδας της επιδερμίδας σας.
1: Εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα και χρειαζόμαστε και προστασία και θρέψη και επανόρθωση για ένα δέρμα που παραμένει φωτεινό και υγιές και έχει και λίγη θάλασσα πάνω του και λίγο αλάτι.
2: Με την Αστραλή λοιπόν χαρίζουμε στο δέρμα μας λάμψη όχι μόνο του καλοκαιριού, γενικά όλη τη λάμψη του κόσμου.
1: Και όλο το Σαββατοκύριακο εκπέμπουμε από τα Κύθυρα.
3: Στο γραφικό. Φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 3927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

0: Love Islands, powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης.
2: Είναι όντως η πιο ωραία ώρα εδώ, στο Μανώλη.
1: Είναι η πιο ωραία.
2: Είμαστε διακόπτη, είμαστε Κύθυρα. Εσείς τώρα σίγουρα ζηλεύετε που μας ακούτε από την Κρήτη. Ευχόμαστε να έρθετε εδώ και να το ζήσετε κι εσείς όλο αυτό το οποίο λέμε.
1: Ακριβώς.
2: Και νομίζω ότι η πρώτη μέρα στα Κύθυρα ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
1: Πώς αισθάνεσαι?
2: Αισθάνομαι υπέροχα και νομίζω ότι και αύριο έχω μια μέρα που θα αισθανθώ επίσης.
1: Ακριβώς. Αισθάνομαι γεμάτη. Δηλαδή τώρα είμαι ανυπόμονη για τα επόμενα.
2: Καλοκαιρινή θα σε έλεγα και νομίζω ότι έχεις πάρει και ένα μαύρισμα. Αλλά δεν έχεις καεί γιατί έχουμε και σωστά αντιλιακά.
1: Βεβαίως.
2: Να χαιρετήσουμε.
1: Βέβαια.
2: Να ευχηθούμε καλό βράδυ στον κόσμο που μας ακούει.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Αύριο συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Μην νομίζετε ότι τελειώσατε έτσι εύκολα. Έχουμε να ταξιδέψουμε και σε άλλα μέρη του νησιού. Φιλιά πολλά από το Χάρη Γαρεφαλάκη.
1: Και από την Αγγελίνα Σταματάκη.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
0: Número 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
8: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
10: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μίδια.
12: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8. Love.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
6: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
5: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
6: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
5: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα, στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα,

0: και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

παίζουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sales service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πέρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Do, Fa, Re και Si.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί,

ψέματα. Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8. 1, 2, 3.

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες να μισούν.

0: να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: κομμάκιο. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι με γεύσεις που σε ξεσηκώνουν. Cicada's Escape Experience στον Καρτερό.

Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: σιγουριά.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Hello, I'm Sam Smith.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.